0: Τι σου τη βάρε.
1: Τι έφτα νέα κακό, ρίχτε μέσα από την πόπολη σε μπρούκ.
2: Hello. Is it in answering?
1: Sorry, I'm sorry,
3: Να και πιτώ μου αχράτε, Μπέικη.